δεν είναι η αμαντή φυσικά. Συγγενή σε τετέρ. Τι μαγιά σου κοίτα, τι μαγιά σου κοίτα. Τι μαγιά σου κοίτα, τι μαγιά σου κοίτα. Τι μαγιά σου κοίτα, τι μαγιά σου κοίτα. Τι μαγιά σου κοίτα, τι μαγιά σου κοίτα.